Βασιλάλα Μανόκοη, Δόνια Τάρα Μανόκοη, Δόνια Τάρα Μανόκοη, Μαραμπονιά Μανόκοη, Μοητούρε Μανόκοη, Δόνια Τάρα Μανόκοη, Βασιλάλα Μανόκοη,